Άδειλος Πουγίτος. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Άδειλος Πουγίτος.

Βασίλη Πουγητό. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Ο μαμάτιλο Πουγητό.

0: χαμόγελος που γητός. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Χαμόγελος που γητός.
1: Πίνεις από τραβές.